97 Bay, Jack Jones, ο EK, The Cat, Where Did You Go, ρε τι κάνουμε εκδάση, δουάρ ήταν στο στούδιο, μου στο στούδιο, ψώμα, δουάρ ήταν τι κλοπάρει το κολάρι, να το κουφχάρει, έτσι, φέι, φελ Γερμανία, εδίνει η Τάιρο, λι άμλου μαρατώνα, φέι, οφιαμέντ, κουάτι, μπέι τελά, ο Ιτζριού, δε λαφαρίε, κολλά, πέρα, διφερέντσα, λι μαλλί, εντι τα σάλφιλ, finish line, σμα δα, σε ειδίν. Tkun eligible insomma li tmur għal all you can eat dak li għandu x'jaqsam ma' tiramisu. Jiġri litteralment għal jirnexxielek inti tlestir il-maratwana mbagħad jagħmlulek mejda minn li għad tiramisu u tkun tista' tiekol kemm jista' jkun minna. Issa jiena żaqiq naqra żejed sewwa jiġri din hija l-uniku darba li actually qed nitħajjar li nuħu sehem f'maratwana. Għaliex imbagħad jaf ikolli dik it-tiramisu kollha b'xejn. Però l-problema li ovvjament ikolli hija li tant kemm m'inhiex imdorri niġri probabbilment laqas biss nofsa. Ma jirnexxi nagħmel din il-maratona. Probabbli f'nofsa jaqbdu u jiġi ġbur bl-istretcher u m'inhiex nisieġra so għaliex jiena fejn jidħol fiżiku dal-affarijiet kollha jiena ngħidu li naqra żien sewwa.